0: μπαμπα.
1: Το «Je politni kapris» στη Βίλκα 1 Ναουβάλι.
2: Escucha el ritmo.